0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκου Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμέφτη. Συμμετοχή δωρεάν.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree. Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Shooters στο Nax Headpad, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
3: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nax Headpad.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς, αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642

0: Κάτι χρονιά, την ποδηλασία αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην ποδηλασία αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only. Hits only.
3: No matter what. No matter what.

0: το καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
5: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα καθυστερήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Αν με συγκινείς, σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8, ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Head Pub.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
1: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
3: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurants. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
7: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
9: More hits coming up next.

0: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
2: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
5: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
7: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
9: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
8: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nax Get Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Είναι 11.
10: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nax Get Pub.
12: More hits coming up next. On Choice FM.

0: ξεκολλημένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: FM. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
10: Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Quali Food. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθη Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Louis Vuitton Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Internet για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: connection, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Cita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Cita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Cita, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM, hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμεινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
7: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Prober Property. Visit www.proberproperty.com.cy and find the property you're looking for.
8: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nax Head Bar. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
10: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nax Head Pub.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο

0: στις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiro Group.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
7: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
9: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
10: More hits coming up next. On Choice FM.

0: παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Lay's Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only.
2: Choice FM, Choice FM. Your music, your choice, hits only.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: Έλα, Κωστά.
11: Πάμπος.
10: Συγγνώμη.
11: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Bar.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Είναι 3.
12: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
14: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας.

0: Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό, ακακίκο. Η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun. From 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. No matter what. No matter what.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
5: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
7: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν για νυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου. Έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: The Onyssis Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssis Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssis Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25
3: 22 22 10. Beach, Bafo. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ, της πεπερώνη πίτσα.
5: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
4: Πεπερώνη πίτσα.
5: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
4: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
5: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
4: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
5: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
4: Παραγγελίες στο 2535-0735
5: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
6: Sunday 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media

0: πρωινό The Nuts Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είναι 5.
1: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή,

0: Κατάμπρα, κατάμπρα, αλλά ούνα, αλλά ντουέτ, αλλά τρέχει. Καλώς ορίσατε στο live link του Choice FM από την υπέροχη καλοκαιρινή, θα έλεγα, Λεμεσό. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, δεν είμαι μόνος μου. Έχω μια υπέροχη παρουσία, για πρώτη φορά κάνει τον ντεμπούντο της στα live link του Choice FM. Είναι η Ζώη Αυγουστή από όλα τα site βασικά της Digital Tree. Καλώς όρισε, Ζώη.
1: Καλώς σε βρήκα, όντως κάνω τον τεπούτο μου δίπλα τον καλύτερο. Ήρθα να μάθω σήμερα.
0: Ναι, ωραία. Και αν σ' αρέσει, θα ξανάρθεις.
1: Εννοείται, με μεγάλη χαρά. Τον Τάσο Σταυρίδη δεν χρειάζεται να σας το συστήσω. Τον απολαμβάνετε καθημερινά 12 με 3 στο Choice Cocktails με όλες τις επιτυχίες και τις μουσικές επιλογές που κάνει. Και σήμερα τον φιλοξενώ εγώ στη Λεμεσό.
0: Κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως κάθε χρόνο, βέβαια, δίνει το παρόν το Choice FM για να καλύψει και συγκεκριμένα σήμερα την 7η πεζοπορία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Κλήρησης. Είμαστε στο Μόλο, είμαστε.
1: Να πούμε δίπλα στην πλατεία που είναι τα skate park. Έτσι, ξέρουν για να καταλάβει όλοι, ο κόσμος να έρθει εδώ μαζί μας. Και να κάνει και την πορεία έτσι μαζί εδώ με όλο τον κόσμο που έχει μαζευτεί ήδη.
0: Σε λίγο θα δοθεί και η εκκίνηση. Είναι μια πορεία 3 χιλιόμετρων. Θα λάβει μέρος αρκετός κόσμος, ήδη μαζεύεται. Θα έχουμε και έτσι να μας πούν πολλά περισσότερα υπεύθυνοι και του συνδέσμου του Παγκύπριου. Αλλά βεβαίως είναι και υπό την υψηλή προστασία
1: της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, της κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, του κύριου Γιάννη Αρμεύτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν, hits only. Choice.

0: Μπαμ μπαμ και live link του Choice FM εδώ από τον καταπληκτικό μόλο 7η πεσοπορία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Κλήρυνσης. Είδε ζώη, ορίστε. Την έλεγα προηγουμένως ζώη, λέω να σου πω κάτι, τα τελευταία χρόνια δεσμεύομαι να συμμετάσχω κι εγώ και πάντα κάτι γίνεται, τσακ ήρθε και η πρόεδρος πριν από λίγο.
1: Εγώ σου είπα πάντως, μαθαίνω κονσόλα ταχύριθμα και σε αφήνω να πας αν
0: θες. Ωραία, δεσμεύομαι λοιπόν
1: του χρόνου. Να σε δω, να σε δω.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα δοθεί η κίνηση από ό,τι βλέπω. Μαζεύτηκε αρκετός κόσμος. Και... ελάτε κι εσείς. Βλέπω και τον κύριο Δήμαρχο έρχεται σιγά-σιγά. Mm-hmm.
1: Και να okay. πούμε ότι θα συμμετάσχουν εθελοντικά ο πεζοπόρος Αλέξης Σοφοκλέου στο Σωματείο Δρομέων Κύπρου Περικλής Δημητρίου, το Πάμπο Στάικ Βοντό Σέντερ και η ομάδα ΛΟΚ 65Β. Αρκετός κόσμος, Τάσο μου, έχει μαζευτεί εδώ. Νομίζω ότι είναι έτοιμη για την κίνηση.
0: Νομίζω είναι έτοιμη. Αν είστε κάπου εδώ κοντά και θέλετε και εσείς δωρεάν είναι συμμετοχή, έτσι να στηρίξετε και εσείς την προσπάθεια. Πολύ ευχαρίστως.
1: Και σε ένα πολύ όμορφο σημείο της Λεμεσού, με την θάλασσα, τον κόσμο όλο εδώ που περπατάει, νομίζω είναι πολύ πολύ όμορφο.
0: Ούτως ή άλλως, πολλοί περπατάνε, ορίστε. Μαζί μας. Ελάτε μαζί μας. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε έως 7 με τη Ζώη Αυγουστή.
1: Και τον Τάσο Σταυρίδη.
0: Avant-Garde, My Life,
1: Kitchen Island. Και όλες οι ιστοσελίδες του ομίλου της Digital Tree.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα περιμένουμε και σε λίγο θα έχουμε έτσι και δηλώσεις και από τον Πρόεδρο και από τον Δήμαρχο και από την κυρία Υφυπουργό. Προς το παρόν, άμα δεν βλέπω, δεν πειράζει. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
9: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.proberproperty.com.cy and find what you're looking for.
10: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: It's only.

0: 104,3, 98,2. Ζώη από Γαλλικά, πώς είσαι?
1: Κόμψη κόμψα.
0: Παπαούτε, you know. No. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο live link του Choice FM. Πριν από λίγο δόθηκε η κίνηση. Ήδη πολλοί κόσμος ξεκίνησε αυτή την πεζοπορία 3 χιλιόμετρων. Και βλέπω εδώ και ο δήμαρχος είναι και η κυρία υφυπουργός είναι. Και πολλοί άλλοι. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις.
1: Φυσικά. Να πούμε ότι φέτος ο Σύνδεσμος κλείνει 40 χρόνια λειτουργίας. Για 40 χρόνια παρέχει υπηρεσίες και προγράμματα φυσιοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, κοινωνικής υπηρεσίας, ψυχολογικής υποστήριξης και ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι υπηρεσίες του σκοπού είναι πολύ σημαντικές, γιατί θέλουν να καθοδηγήσουν τον ασθενή να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάσατε κάτι για το βράδυ?
1: Εμείς φυσικά θα δούμε την Eurovision. Κάθε χρόνο την βλέπαμε παρέα και βαθμολογούσαμε. Φέτος με το παιδί λίγο δύσκολο.
0: Βάλ το για ύπνο.
1: Ελπίζω ότι θα μπει. Αλλά του αρέσει πάρα πολύ η κυπριακή συμμετοχή. Μου λέει τσάλα τσάλα και
0: θα
1: το χορεύει.
0: Θα περιμένει ο 21η. Πρώτη, ναι.
1: 21η, αλλά λένε ότι είναι πολύ καλή θέση για τον κόσμο που ψηφίζει, γιατί μας θυμούνται περισσότερο.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά γινόταν μια φορά και έναν καιρό, πιστεύω, τότε που δεν τα ξέραμε τα τραγούδια, τα βλέπαμε στους ημιτελικούς. Εδώ τώρα έχει 3 μήνες, τα ξέρουμε όλα πριν σκανά κατώτα.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, είμαι 99% σίγουρη ότι η ψηφοφορία ξεκινάει από τις 10 που ξεκινάει το διαγωνιστικό μέρος. Δεν περιμένει ο κόσμος πλέον να ψηφίσει ώρα 12-1 που θα τελειώσει το διαγωνιστικό κομμάτι.
0: Άρα αυτό λοιπόν αναιρεί αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ακριβώς. Η Κύπρος στην 21η θέση. Περιμένουμε την Αντιγόνη να της ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Και από εκεί και πέρα θα επιστρέψουμε σε λίγο. Περιμένουμε να τερματίσουν για να έχουμε τις πρώτες δηλώσεις. Εδώ θα είμαστε ζωή έως τις 7, έτσι.
1: Μέχρι τις 7.

0: Πριν από τις 6 σε αυτό το υπέροχο ηλιόλουστο απόγευμα εδώ από τη Λιμασό, από την Μαρίνα θα έλεγα. Καλώς πάω από το Μόλ, η Μαρίνα πιο δίπλα είναι. Και παράλληλα βέβαια στο live link, το ετήσιο έτσι μπορώ να το πω, εδώ από το Μόλ, δίπλα από το χώρο που κάνουν skate park τα παιδιά. Μικρή έκανε skate park.
1: Όχι. Φοβόμουν skate πάρα park, πολύ λέω, να κάνω skateboard. Τέτοια πράγματα.
0: Ούτε εγώ.
1: Ούτε ποδήλατο, Τάσο μου. Ούτε ποδήλατο.
0: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Εδώ με τη Ζώη Αυγουστή από, τη... από τα site του Digital 3 μέχρι τις 7. Θα περιμένουμε σε λίγο τον τερματισμό για να πάρουμε και τις πρώτες δηλώσεις. Εν τω μεταξύ, πες μας λίγες
1: πληροφορίες. Μέχρι τότε βεβαίως να πούμε ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης ιδρύθηκε στις 6 Μαρτίου του 1986 με πρωτοπόρο στο δύσκολο αυτό αγώνα τη Θέα Κυπριανού. Ο βασικός στόχος του Συνδέσμου και σκοπός τους είναι να προσφέρει βοήθεια σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση και στις οικογένειές τους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λίγο επιστρέφουμε με τους πρώτους, αλλά και όλοι μαζί τερματίζονται. Δεν έχει ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος. Όλοι με μια παρέα είμαστε, έτσι. Πολύ ωραία.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
5: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
6: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Άσας Μάιτ, Μπρούνο Μάρς, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος του σημερινού live link εδώ του Choice FM. Εδώ και πέντε περίπου λεπτά επέστρεψαν και η ομάδα, αυτή η υπέροχη ομάδα που έχουμε τη χαρά κάθε χρόνο να συναντιόμαστε εδώ στο Μόλο. Έχουμε την κυρία Υφυπουργό δίπλα μας.
1: Έχουμε μαζί μας.
0: Ο Ιωάννη και ο κύριος Δήμαρχος, η Πρόεδρος. Έλα, ξεκίνα ζωή.
1: Έχουμε αρκετές δηλώσεις, όπως μας είπε πριν και η Υφυπουργός, η κυρία Κλέα Παπαέλληνα Χατζηστεφάνου. Το είχε απολαύσει πάρα πολύ. Είδατε ο Δήμαρχος τι πόλη μας προσφέρει εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Το απολαύσατε, πώς ήταν η εμπειρία?
2: Πάρα πολύ υπέροχη εμπειρία. Αγαπητέ Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε για την μοναδική διαδρομή. Όποτε έρχομαι εδώ, φεύγω γεμάτη όμορφες αναμνήσεις. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που ήμουν σήμερα σε αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση στην πεζοπορία για την Παγκόσμια Μέρα Πολλαπλής Κλήρησης. Ήταν μια δράση με ισχυρό συμβολισμό και ουσιαστικό μήνυμα. Νιώθω και πάλι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Κλήρησης και ιδιαίτερα στην πρόεδρο φίλη Γεωργία Δημοφάνους για το διαχρονικό και πολύτιμο έργο του εδώ και 4 δεκαετίες. Γιατί στέκεστε, αγαπητή φίλη πρόεδρε, με συνέπεια δίπλα στα άτομα με πολλαπλή σκλήρηση και τις οικογένειές τους, προσφέρετε στήριξη, ενημέρωση και ελπίδα, ενώ παράλληλα συμβάλλετε καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Ως Υφυπουργείο, να είστε βέβαιοι ότι παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία μέσα από στοχευμένες πολιτικές και δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Σας διαβεβαιώ ότι εργαζόμαστε συστηματικά και για την προστασία της αξιοπρέπειας, την άρση των εμποδίων και των διακρίσεων, καθώς και για την δημιουργία συνθήκων που διασφαλίζουν την ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών σας, και πληροφορούμε ότι έχετε πέραν των 1.300 μελών σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής τους. Εμείς ως Υφυπουργείο επενδύουμε και σε υπηρεσίες στήριξης στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και στην προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου ο κάθε συνάνθρωπος μας θα έχει τη δυνατότητα να ζει με αυτονομία, με ασφάλεια και σεβασμό. Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ και για όλη την πολύτιμη συνεργασία. Θα είμαστε πάντα εδώ και του χρόνου. Φέτος ήταν η 7η πεζοπορία και θα είμαστε κάθε χρόνο μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Έχω δίπλα μου τον Δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Γιάννη Αρμεύτη. Δήμαρχε, να θεωρήσω ότι η παρουσία σας εδώ σε αυτή την εθελοντική πεζοπορία είναι και μια δέσμευση ότι Λεμεσός είναι πόλη προσβάσιμη για όλους και ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερους δημόσιους χώρους κατάλληλους για άτομα με κινητικές δυσκολίες.
3: Θέλει πολύ δουλειά για να γίνει προσβάσιμη όπως θα θέλαμε, αλλά και η παρουσία μου εδώ, καρχήν θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια, μια όμορφη εκδήλωση που δείχνει και τη συμπαράσταση, αλλά ουσιαστικά έχει σκοπό και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι, δουλεύουμε για μια πόλη συμπεριληπτική, για μια πόλη προσβάσιμη, και η παρουσία μου εδώ θέλει αυτό να δηλώσει. Δουλεύουμε με συγκεκριμένα έργα πλέον, να ενώσουμε όλες τις γειτονιές να συνδεθούν με το παραλιακό μέτωπο. Ένα έργο που ονομάζεται Πράσινες Διαδρομές. Έχει ξεκινήσει το Master Plan, που θα είναι ηλιοφόροι των ΑΜΕΑ. Δηλαδή, από οποιαδήποτε γωνιά της Λεμεσού, συνοικία θα μπορεί να έχει την δυνατότητα να έρθει στο παραλία με. Να έχει αυτή τη δυνατότητα, μια ανασφαλή πρόσβαση.
1: Πότε βλέπουμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτό το σπουδαίο έργο?
3: Αυτή είναι 20 χιλιόμετρα. Ο σκοπός μας είναι να τα εντάξουμε στη νέα προγραμματική περίοδο και στα πλαίσια ενός tactical urbanism, δηλαδή κάποιες πρωτοβουλίες. Ένα έργο δεν χρειάζεται να είναι ολοκληρωμένο για να μπορεί να έχει να βιώνεται, όπως κάναμε στην επέκταση του 1 χιλιόμετρου δυτικά της Αχταίας, που ενώσαμε το Καρνάγιο με το κέντρο της πόλης, με ένα μικρό έργο, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένη ανάπλαση. Άρα με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης, όπως μια γέφυρα που έγινε με σκαλοσιά και στήθηκε σε 2 εβδομάδες. Θέληση να υπάρχει και τρόποι υπάρχουν. Είναι το κέντρο, δεν μπορούμε εδώ στο κέντρο της πόλης να έχουμε πεζοδρόμια στενά 70 εκατοστά και να μην μπορεί ο κόσμος να περπατήσει. Θέλουμε να χαμηλώσουν τα πεζοδρόμια λίμνιας, ειδικά σε επίπεδο κέντρου πόλης να είναι σε έναν επίπεδο, και αυτή η προσπάθειά μας θα γίνει στη νέα αναβάθμιση της ανεξαρτησίας, που θεωρώ ότι τα σχέδια θα ολοκληρωθούν εντός του 26 και του 27 θα δούμε αυτόν το έργο να προχωρά.
1: Ορίστε, πάρα πολύ σωστό, και θα πάρω έτσι ένα δευτερόλεπτο από το χρόνο, γιατί είναι ένα μήνυμα που και εγώ ήθελα να στείλω. Κάνοντας παιδί, χωρίς να έχω εγώ ίδια κάποια κινησιακή δυσκολία, αλλά κάνοντας πρόσφατα παιδί, με το καρότσι όταν περπατούσα μέσα στην πόλη, η αλήθεια είναι, Δήμαρχε, ότι δυσκολευόμουν και έλεγα, σκέψου να περάσει ένα άτομο αμέ από εδώ, ένα άτομο με μια κινησιακή δυσκολία που είναι ακόμη πιο δύσκολη η κίνηση. Εγώ μπορούσα να κατεβάσω κάτω το καρότσι και να συνεχίσω, αλλά είναι κρίμα, αυτό θέλουμε να αλλάξουμε.
3: Είναι, Δήμαρχε, για όλους δύσκολη η κίνηση και να περπατάμε σε μια πόλη. Άλλο μέτρο που υιοθετούμε είναι οι μονοδρομήσεις. Θεωρούμε ότι με τις μονοδρομήσεις και με τη δημιουργία παρόδιων χώρων στάθμευσης θα απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια. Όποια φωτογραφία και όποια εικόνα και αν πάρεις σε οποιαδήποτε συνοικία, θα δεις δεξιά-αριστερά αυτοκίνητα και στη μέση ο δρόμος. Αυτή η εικόνα, ο στόχος μας είναι να δουλέψουμε να την αλλάξουμε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, προχωρούμε με 2 πιλωτικά έργα, ένα στο κέντρο και ένα στην συνοικία της Νεάπολης, για συνολικές μονοδρομήσεις που έχουν εγκριθεί. Και ξεκινάει η υλοποίηση πολύ σύντομα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να δώσουμε το λόγο και στην Πρόεδρο σε λίγο. Την έχουμε κοντά μας, έλα.
1: Βεβαίως, αφού είναι εδώ, να μας πει έτσι για την 7η αυτή πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, και ποιο είναι το έργο σας και το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτές τις δράσεις.
4: Ωραία. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα είμαστε εδώ για την 7η πεζοπορία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, μια εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Η σημερινή πεζοπορία δεν αποτελεί απλώς μια διαδρομή, αλλά μια συμβολική πορεία ελπίδας, ενημέρωσης και στήριξης προς όλους τους ανθρώπους που ζούμε πολλαπλή σκλήρυνση. Κάθε μας βήμα σήμερα ήταν ένα βήμα προς μια κοινωνία πιο ευαισθητοποιημένη, πιο ανθρώπινη και πιο συμπεριληπτική. Η φετινή μας συνάντηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο σύνδεσμος μας συμπληρώνει 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς. Πριν από 40 χρόνια, η Άμνηστη Θεία Κυπριανού ίδρυσε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης με σκοπό την παροχή βοήθειας στους ασθενείς. Μαζί με την ομάδα της οραματίστηκαν μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση. Η δική τους συμβολή αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε σήμερα το παρόν και το μέλλον μας. Όλοι εμείς ευχαριστούμε θερμά τα μέλη των προηγούμενων διοικητικών συμβολίων που μέσα από αυτά τα 40 χρόνια υπηρέτησαν το σύνδεσμο με ανιδιοτέλεια. Σήμερα περπατήσαμε με έναν κοινό σκοπό, να δώσουμε φωνή, δύναμη και στήριξη στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους εσάς που είσαστε εδώ σήμερα και στήριξατε αυτή την προσπάθεια. Η παρουσία και η συμμετοχή σας αποτελούν μια έμπραχτη πράξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, στην κυρία Αγγλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η οποία έθεσε την εκδήλωσή μας υπό την υψηλή της προστασία. Η στήριξη της επιβεβαιώνει το ουσιαστικό ενδιαφέρον της πολιτείας και την παρουσία της δίπλα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε και προς τον Δήμαρχο Λεμεσού, κύριο Γιάννη Ναρμεύτην, υπό την αιγίδα του Δήμου Λεμεσού ήταν η σημερινή μας εκδήλωση. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους διαχρονικά στηρίζουν την πεζοπορία μας, τον εμπνευστή του θεσμού κύριο Αλέξη Σοφοκλέους, το Σωματείο Δρομέων Κύπρου Περικλής Δημητρίου, το Πάμπος Taekwondo Center και την ομάδα LOC 65Β που βρίσκεται πάντα δίπλα μας σε κάθε μας δράση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και στους χορηγούς μας, οι οποίοι με τη σημαντική τους συμβολή βοήθησαν την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστούμε τη φαρμακευτική εταιρεία Joy Stamatis, Roche, το Χαράλαμπος και Έλενα Πατήχης Foundation, την εταιρεία NetInfo, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, τη φαρμακευτική εταιρεία Genesis, την Coca-Cola, καθώς και το χορηγό επικοινωνίας μας, το RIC. Τέλος, να ευχαριστήσω τους ετήσιους υποστηριχτές που κάθε χρόνο είναι στο πλευρό μας, ενισχύοντας μας οικονομικά, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη συνέχιση της λειτουργίας των προγραμμάτων μας. Ευχαριστώ τον μέγα υποστηριχτή Allwin OPAP Κύπρου, τη φαρμακευτική εταιρεία Genesis και την ΑΕΚ. Σήμερα περπατήσαμε όλοι μαζί για ένα κοινό σκοπό και συνεχίζουμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Με στόχο μια κοινωνία με περισσότερη κατανόηση, ίσες ευκαιρίες και λιγότερα εμπόδια για τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυση. Γιατί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.
1: Πολύ ωραίο το κλείσιμο σας έτσι, γιατί αυτός είναι ο στόχος νομίζω όλων και θέλουμε τέτοιες εκδηλώσεις για να γίνεται ευαισθητοποίηση και εύχομαι πραγματικά να είναι όλες οι πόλεις μας προσβάσιμες για όλα τα άτομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Προχωράμε.
5: Choice FM. It's only. It's only.

0: Live link του Choice FM με το αεράκι εδώ. Μας έχει πάρει τα χαρτιά λοιπόν κάθε χρόνο εδώ. Έχουμε βέβαια και τις δηλώσεις εδώ από τον κύριο Αλέξο Φοκλέους. Είστε πρωτοπόρος και πάλι και φέτος. Χαρούμαστε πάρα πολύ που σας συναντάμε. Δύο λόγια και από εσάς έτσι για την 7η πεζοπορία.
1: Βεβαίως, με τα χαράς. Να σας πω ότι μπορεί να είμαι ο πρωτοπόρος, αλλά σημασία έχει να κάνεις κάτι με συνέστηση και αυτή σου η πράξη να συνεχίζει και να γίνεται θεσμός πάντοτε για το καλό των συνανθρώπων μας, όπου και αν αυτοί βρίσκονται και ό,τι και να συμβαίνει σε αυτούς. Εδώ να συγχαρώ τον Παγκύπρο Σύνδεσμο Πολλαπλής Κλήρησης για την 7η πεζοπορία. Μπορεί να είναι μια δραστηριότητα που ξεκίνησε από μια δική μου πρόταση, αλλά χαίρομαι να τους βλέπω να τη συνεχίζουν και να μεγαλώνει τόσο πολύ που να έρχεστε κι εσείς εδώ να τη μεταδίδετε ζωντανά, να δίνετε παλμό, να δίνετε ενέργεια σε αυτή την προσπάθεια, γιατί σε αυτό αποσκοπούν οι εθελοντικές πράξεις. Να γίνονται παράδειγμα προς μίμηση και εσείς είστε ένα καλό παράδειγμα γι' αυτό.
0: Άστε καλά. Θυμάμαι βέβαια ότι μας λέγατε πέρσι και πρόπερσι και αυτό ότι είχατε κάνει έτσι όλη την Κύπρο τη διαδρομή.
1: Ναι. Ναι. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 2020 όταν πήρα την απόφαση να περπατήσω όλη την Κύπρο περιμετρικά. Από εκεί πήρε την...
0: Μισό λεπτό για να εξηγούμαστε. Όταν λέμε όλοι και από τις...
1: Η Κύπρος μία είναι.
0: Ε?
1: Η Κύπρος μία είναι.
0: Μία είναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, όταν τελείωσε εκείνο το ταξίδι ήρθε ο COVID. Το 2020 έγινε αυτό. Mm-hmm. Εγώ ξεκίνησα Φεβρουάριο, Μάρτιο ξεκίνησαν τα lockdowns και εγώ περπατούσα στην Κερίνια τότε. Τελείωσα όμως το ταξίδι αυτό, ενώ ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, τελείωσε μοναχικά, αλλά τελείωσε. Και από εκεί και πέρα, αν θυμάστε, η μοναδική δραστηριότητα που επιτρεπόταν να κάνεις ήταν να περπατάς. Και προφανώς ήμουν ο μοναδικός που περπατούσε. Οπότε η δραστηριότητα εκείνη πήρε μεγάλη δημοσιότητα και μου έδωσε την ευκαιρία να περπατώ κάθε Σαββατοκυριακό για πέραν του ενός έτους. Σε κάθε Σαββατοκυριακό περπατούσα για έκαστο φιλανθρωπικό οργανισμό στην Κύπρο για τον ίδιο σκοπό που είδατε και σήμερα και όπως βλέπετε κάποιοι έγιναν και θεσμοί.
0: Υπέροχο.
1: Και μετά ξεκίνησε να έρχονται προτάσεις πάντοτε φιλανθρωπικού χαρακτήρα από πολλές χώρες του εξωτερικού, στις οποίες είχα τη χαρά να πάω και να προσφέρω και εκεί τις υπηρεσίες μου ή τα βήματά μου, αν προτιμάτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε εδώ και πάλι να τα πούμε.
1: Αυτή ακριβώς η ευχή μας. Καλή συνέχεια και σε εσάς, στους ακροατές σας και ό,τι κάνετε, συνεχίστε να το κάνετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ θα είμαστε παρέα με τη Ζώη Αυγουστή έως τις 7.
2: Choice FM.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
2: Sunday, 17th of May, Guaba Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun. From 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guaba Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guaba Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Imperial Island Resort στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas Blessings και εδώ και πάλι πρόεδρος του συνδέσμου, Ζώη.
1: Έχουμε μαζί μας έτσι ξανά την κυρία Γεωργία Δημοφάνους. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε και στον κόσμο να στείλετε εσείς ένα μήνυμα. Εάν κάποιος θέλει να βοηθήσει εθελοντικά, πώς μπορεί να βοηθήσει το Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Κλήρυνσης?
2: Ένας τρόπος είναι, πρόσφατα κυκλοφόρησε ξανά ο λαχνός μας αξίας 2 ευρώ, τον οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Συνδέσμου Λευκωσίαν και Λεμεσόν ή από τα διάφορα σημεία που υπάρχουν τα ACS Courier. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω της JCC, μπορούν οποιοδήποτε είτε να γραφτεί μέλος μας, γιατί μπορούν να γραφτούν και άτομα ως φίλοι του Συνδέσμου, είτε να γίνει κάποια εισφορά.
1: Υπάρχει κάποια άλλη έτσι εθελοντική δράση που ετοιμάζεται σύντομα σαν αυτή που είδαμε σήμερα?
2: Κάποια άλλη εθελοντική δράση στο σύντομο τις επόμενες μέρες όχι, αλλά επειδή 30 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Μέρα Πολλαπλής Κλήρυνσης, στις 29 Μαΐου διοργανώνουμε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου και στις 30 Μαΐου θα έχουμε ιατρική ημερίδα στο Μεντιτεράνια στη Λεμεσό, η οποία πάλι απευθύνεται προς το κοινό και στους ασθενείς μας για να ενημερωθούν για τα νέα της πολλαπλής κλήρυνσης.
1: Ωραία. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας, κάποιος που μπορεί να ενδιαφέρεται και να θέλει να έρθει κοντά στον σύνδεσμο, που μπορεί να σας βρει?
2: Μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας στη Λευκωσία στο 22 5 99 49. Και οι λειτουργοί μας μπορούν να τους δώσουν όποια πληροφορία χρειάζονται, είτε είναι κοινών είτε ασθενείς. Οι ασθενείς από τους λειτουργούς μας μπορούν να ενημερωθούν και για τις υπηρεσίες που παρέχει ο σύνδεσμός μας προς τα μέλη μας. Εργοδοτούμε 5 άτομα προσωπικό. Έχουμε ένα φυσιοθεραπευτήριο στη Λεμεσό, έχουμε ένα φυσιοθεραπευτήριο στη Λευκωσία, εργοδοτούμε ψυχολόγο με πλήρη απασχόληση.

0: τον κόσμο. Άρα να κλείσουμε με το δικό σας μήνυμα στα άτομα που έρχονται αντιμέτωποι με την πολλαπλή σκλήρυνση.
1: Πρώτα απ' όλα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε κι εσείς δίπλα μας κάθε χρόνο.
0: Δική μας
1: είναι, είναι σημαντικό για μας. Και κλείνοντας να ναι, με συγχωρείτε, είναι εδώ το παιδί μου και έχει κουραστεί. Ελενάκι μου, 2 λεπτά και τελειώνουμε. Να στείλουμε το μήνυμα πως τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, ναι, είναι μια δύσκολη διάγνωση στην αρχή, είναι πιθανό να είναι και δύσκολη διάγνωση στην πορεία, όμως είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε, να σταθούμε δίπλα σας και όλοι μαζί να πορευτούμε στα εύκολα και στα δύσκολα και στα όμορφα της ζωής.
2: Ευχόμαστε καλή συνέχεια και του χρόνου και πάλι εδώ ραντεβού. Να είστε καλά, ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς φινάλε, σιγά σιγά.

0: Mind και έφτασε η ώρα σιγά σιγά να αποχωριστούμε. Μου έλεγε η Ζώη πριν από λίγο, σκέφτομαι λίγο να δούμε τι θα κάνουμε το γιο μου, να το βάλω νωρίς να κοιμηθεί.
1: Για να δούμε Eurovision. Απόψε έτσι επιβάλλεται. Πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Ακούγονται και πολλά θετικά σχόλια και για Κύπρο και για Ελλάδα. Να πούμε ότι η Ελλάδα διαγωνίζεται στην 6η θέση με τον Ακύλα και η Αντιγόνη στην 21η. Θέλω τις προβλέψεις σου. Πώς πιστεύεις πως θα πάμε?
0: Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα είναι επιτυχία αν είναι στην πεντάδα ο Ακύλας. Ίσως ακούγεται περίεργο.
1: Μας
0: αλλά τελευταία αρχίσαν και λέγαν διάφορα για, ότι το παραφούσκωσε την παρουσία ο Φωκάς. Τέλος πάντων.
1: Αυτό το τραγούδι είναι σόου.
0: Είναι
1: σόου,
0: ακριβώς. Μακάρι να πάνε καλά. Να είναι στη δεκάδα βεβαίως και η Αντιγόνη και θα είμαστε και πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εν τω μεταξύ, έλεγα προχθές πριν κλείσω για το Σάββατο για την Eurovision, αν δεν είστε καλεσμένοι σε κάποιο γάμο, διότι βλέπεις τι γίνεται τώρα. Και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές, είναι με τα τάμπλετ ή τα κινητά στο τραπέζι. Αυτό και στο τελικό του Champions League.
1: Και το ίδιο. Ναι. Μακάρι να φέρουν γούρι τουλάχιστον όλοι αυτοί και να πάμε καλά. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μας. Είδες και τι ωραία τώρα που έχει φύγει ο πολύς ο ήλιος.
0: Πώς σου φάνηκε τώρα, μια και φτάσαμε στο τέλος?
1: Εσύ θα μου πεις, ήμουνα καλή. Θα με ξανακαλέσεις εσύ όταν είσαι
0: βεβαίως.
1: Τέλεια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία, γιατί είμαστε έξω και έχουμε και επαφή με τον κόσμο και είναι πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ που με φιλεξώνησες.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή, κύριε Αυγουστή, που μας κάνατε. Λοιπόν, παιδιά, να θυμίσω εγώ και το αυριανό live link του Choice FM. Είναι 11 με 1. Πάλι εδώ στη Λεμεσό, στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, στον Μοναβόλικο. Ήμουνα πέρσι εκεί, έδωσα το παρόν μου.
1: Και μου είπες ότι σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ο Πάτερ Παναγιώτης και η ομάδα γενικά κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Το τι δέσματα μπορείς να έχεις, το τι παιχνίδια, και όχι μόνο για μικρούς και για μεγάλους, στείνεται και ένα stage όπου ανεβαίνουν χοροδίες και διάφορα έτσι συγκροτήματα από σχολεία και τα λοιπά. Είναι καταπληκτικό.
1: Τέλεια, ωραία. Εσύ θα εκεί... το ζήσεις και αύριο αυτό τότε.
0: Ναι, εκεί θα είναι βέβαια η Νατάσα με τον Άντι το πρωί, 11 με 1, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε θα περάσετε καταπληκτικά.
1: Πολύ,
0: Ζώη
1: πολύ
0: μου,
1: ωραία.
0: Καλή αντάμωση, εύχομαι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, bye bye.

0: σοφέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρο διασκέδαση στο φαγητό και στο ποτό, χτυπάει κράτηση στο Shooters, στο Nuts Head Pub.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nuts Head Pub.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Coming up next. Choice FM. Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4:30 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
3: Έχει αγώνα? The Narcs Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μοιράτο.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Narcs Head Pub.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητήριου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Naxiad Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είναι 11.
6: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxiad Pub.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: 7. Non-stop 10.
1: Non-stop 10.
0: 10 hits every hour on the hour.
1: Choice FM.
0: 98.2 and 104.3.

0: birthday tune. More hits coming up next. Choice FM. Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree. Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice.